London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ποιος εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσείς.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: Alright, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Venda every Monday from 8 PM.
3: Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Venda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Ledger Venda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Grid Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your ticket at lgr.co.uk.
0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: αγάπησή μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Παρικία. Καλημέρα Λονδίνο και σε όσους που μας παρακολουθούν ίσως λίγο πιο μακριά διαδικτυακά. Καλημέρα, σήμερα είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου σήμερα. Δευτέρα 1η Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους και μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε το πρωινό αλλά ελληνικά και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου. Συμπίπτει η μεγάλη κινητή η γιορτή του Αγίου Πνεύματος μαζί με τη σταθερή μνήμη του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ιωτολόγιο, τα συγκεκριμένα ονόματα που γιορτάζουν και στα οποία μπορείς να στέλνεις τις ευχές σου στην εκπομπή του LGA είναι Τριάδα Τρίας λόγω του Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδας, Ιουστίνος, Ιουσκίνος, Ιουστίνη, Ευλόπιστη, Ευλόπιστος, Ιεράξ, Ιρακής, Πύρος, Πύρα, Θέσπιος, Φεσπέσια, Κορίνος, Κόρη, Χαριτών. Χρόνια πολλά σε όσους θέλουν τη γιορτή τους σήμερα στους γιορταζόμενους. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε να ανεβάσουμε την διάθεση.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Χρόνια πολλά ξανά, καλό μήνα, καλή Δευτέρα. Και καλό μήνα σήμερα, 1η Ιουνίου. Σήμερα 1η Ιουνίου 2026. Good morning from the LGR family. Happy first of the month. 1st of June 2026. Και φυσικά είναι και η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας αυτό το Σαββατοκύριακο, το Sci Wine Fest και Business Expo. Big community event at the Decorium this weekend. Λοιπόν, πάμε να δούμε και έτσι στα σύντομα τι παίζουν στα κύρια πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες στην Ελλάδα. Νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ειδοποιήσεις για να επιστρέψουν χιλιάδες κλειστά σπίτια στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το Ποσειδόνιο 2026 στην Αθήνα. Με πάνω από 40.000 ναυταλικούς επαγγελματίες παρά τις διεθνείς εντάσεις.

Διπλωματική ένταση και διαδημάς της Αθήνας προς την Αλβανία μετά τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη στα επεισόδια του Σβανέκ. Και στο νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ελπιδοφόρος μετά από επιθυμικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

hot new music to kick off a brand new month and week. Αυτή είναι η Αναστασία και Σπαστέτα. Όλη και νόη Αναστασία και το Σπαστέτα μας φαίνεται η διάθεση μας, την αμόνη, την ένταση εδώ. Όλα καινούργια αναδύση που μας ταξιδεύει στο Αιγαίο. LGR London Greek Radio. Download the London Greek Radio straight to your smartphone.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: This is London Greek Radio.

0: έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: London Greek Radio, αυστηρός ελληνικά.

Καλή μου φίλε ακροατές, καλημέρα σας ξανά. Εκτές λοιπόν το Βόρειο Λονδίνο τύθηκε στα κόκκινα. Χιλιάδες φίλοι της Arsenal βγήκαν στους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου για το μεγάλο Premier League Victory Parade. Κόκκινη λεωφάλασσα, χαμός, συνθήματα. Και λογαριάζουν πως περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο μύρια κόσμος, 1,5 εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου να παραδεχτούν τους παίκτες της Arsenal. Sections of North London turned red yesterday in Islington, Finsbury Park, Seven Sisters Road and Upper Street. As an estimated 1.5 million turned out to celebrate the victory parade, Premier League victory parade of Arsenal Football Club, winning this year's Premier League title. Πρωταθλητές Premier League. Greeting many, many of our compatriots, many UK Cypriots and UK Greeks were out in force. Το Βόρειο Λονδίνο τύθηκε στα κόκκινα και εμείς εδώ όλα στα κόκκινα. Γιώργος Παπαδόπουλος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29-08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα σε όσους μας ακούνε ίσως λίγο πιο μακριά διαδικτυακά. Σήμερα 1η Ιουνίου 2026, 1η του μήνα, καλό μήνα, καλή Δευτέρα. Happy 1st of June from the LGR fam. Λοιπόν, έτσι στα σύντομα πάμε να δούμε και τι παίζουν τώρα ζωντά στις πρώτα σελίδα στην Κύπρο μας. Μεγάλο διπλωματικό θρίλερ για τις Βρετανικές βάσεις. Η Λευκοσία ζητάει επίσημες εγγύσεις από το Λονδίνο. Δεν θέλει οι βάσεις να γίνουν ορμητήριο για επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί ξανά, απέκλεισε την Κύπρο από τις συναντήσεις για το κλίμα. Και όλα αυτά ενώ η Κύπρος έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικό ταξίδι για τον Νίκο Χριστοβουλίδη. Ο πρόεδρος ετοιμάζει βαλίτσες για το Καζακστάν. Στα λιμάνια μας τώρα και το πλοίο για Ελλάδα σαλπάρει ξανά από τη Λεμεσό. Και τα νέα τρέχουν αφού στις 9 Ιουνίου ξεκινάει και η γραμμή Λάρνακα-Λίβανος. Τέλος, οι επιχειρηματίες πιέζουν την κυβέρνηση, ζητούν εδώ και τώρα το νέο νόμο για τις συνειδιοκτήτες οικοδομές. Εμείς λοιπόν πάμε στο επόμενο τραγούδι, νέο τραγούδι από Γιώργο Κακοσέως. Και εσείς ανώτερα. Και εσείς ανώτερα. LGR London Greek Radio, κατέβασε την εφαρμογή του London Greek Radio. On the go, download London Greek Radio straight to your smartphone.

Ευχαριστούμε την φίλη ακροάτρια που μόλις μας έστειλε και ένα WhatsApp εδώ στο στούντιο μας και λέει: παίζετε τα καλύτερα τραγούδια εκεί στο LGR. Το LGR παίζει πάντοτε τα καλύτερα, μας ενημερώνετε, μας κρατείτε την καλύτερη συντροφιά. What's up? Very sweet, very kind of you. Thank you, thank you so much. So nice hit to hit on a Monday first thing. It's a pretty, pretty the terrace. Beautiful, thank you. Let's check out quickly and briefly the weather as well in London. Τι πέζω καιρός σήμερα στο Λονδίνο. Λίγος ήλιος, λίγα συννεφά, μπορεί και να σταζεί. Το βράδυ όμως θα τα μαζέψει όλα. Θα συννεφιάσει και θα αρχίσει τα ατέλειωτα. Ρίπλη από βροχές, ίσως και πόλικες από τα δυτικά. Θερμοκρασίες που σπάνε τα κοντέ με τα βάνη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Today, a bit of a mixed bag, some sunshine, bit of cloudy start as well to our day, a mix of sun and cloudy. Some chances of rain overnight as well. Their highest temperatures at 22 Celsius.

Ακούμε αποκλειστικά ελικοκίνου, ολοκαινούργια ελικοκίνου και τη σου χρωστάω. Η κοκκίνου που είναι πάντοτε κεφάτη. Το τραγούδι που με την υπογραφή του Φίβου. Και το ακούμε αποκλειστικά πριν από την επίσημη κυκλοφορία του αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Και είναι και το τραγούδι της εβδομάδας. Song of the week and exclusive first radio airplay in the UK, Eli Kokkinou και τι σου χρωστάω. Sound of summer here on LGR.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

LGR 103,3. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό μήνα, μπήκαμε στον 6ο μήνα του 2026. Να έχουμε όλοι μας μια πολύ όμορφη μέρα, ένα πολύ όμορφο μήνα. Θα συμβούν πολλά, θα γίνουν πολλά. Είναι και η γιορτή του κρασιού αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, όπως πάντα, θα δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Θα δούμε τις ανακοινώσεις μας, πολλή μουσικούλα, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: λοιπόν κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις 10 και 41 λεπτά όπου θα δούμε τον καιρό. 19 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει μέχρι 21 βαθμούς. Και το απογευματάκι γύρω στις 7 η ώρα θα πέσει λίγη βροχούλα μέχρι και τις... για να δούμε, μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και αύριο το πρωί, you never know. Αλλά θα πέφτει η βροχή συνέχεια μετά τις 7. Επομένως, ο ήλιος σήμερα δεν προβλέπεται να βγει, να κάνει την εμφάνισή του. Εκεί που θα βγει θα δύσει στις 9 και 9 λεπτά. Αυτά. Επομένως, η θερμοκρασία σήμερα κυμαίνεται από 13 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο από 14 μέχρι 19 και θα έχουμε περισσότερη βροχή αύριο, κυρίες και κύριοι. Θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα θα πέσει λίγο κάτω, μέχρι και 17 βαθμούς θα ανέβει. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε να έχουμε μια καλή μέρα όπως έχω πει και ένα καλό μήνα και πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα δούμε και τον τύπο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103.3.

0: Ελένη Φορέιρα δεν κάνει για να φτιάχνει μακαρόνια, λέει. Δεν κάνει για σπίτι. Πάμε να δούμε τα εκπρικάντυπα, κυρίες και κύριοι. Ένα σημαντικό νέο εδώ πέρα είναι ότι η Κύπρος διεκδικεί την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Νεωνεωτρών στις 2 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, η εκλογή νέου Προέδρου. Και πάμε πιο κάτω. Κλειδώνει το καλοκαιρινό σκηνικό και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Γείτονες άκουσαν φωνές και κάλεσαν την αστυνομία, ομολόγησε ο 41 ετών σύζυγος. Ξυλοδαρμός στην Πάφο, στο νοσοκομείο, με βαριά τραύματα, 46χρονος χειροπέδες σε 22 ετών παιδιά. Σταύρος Γεωργίου, νιώθω έτοιμος να παίξω στο ΑΠΟΕΛ, λέει. Η κλίση στην Εθνική, η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Μπράβο του. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο πιο κάτω. Τραϊανός Δέλλας, η αποκάλυψη μια εβδομάδα μετά την απώλεια της Γογκός Μαστοκώστα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Σαλίμ Εσέν σπάει τη σιωπή του για τη φωτογραφία του 1974. Δεν φαίνεται στο πρόσωπό μου ότι ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα. Μάλιστα. Να δούμε πιο κάτω. Στο Γκελί, 45χρονος και 31 ετών ακόμα ένας άντρας για την υπόθεση ναρκωτικών και όπλων στη Λευκοσία. Ο Ιωάννου, λοιπόν, στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πιο κάτω, οδηγούσε με 105 χιλιόμετρα τράκαρε, λέει, με 26χρονη στο Πέρα χωριό. Απουσιάζει από το σπίτι της η 17χρονη Αϊσέ. Μήπως την είδατε, και μία φωτογραφία εδώ δείχνει την 17χρονη. Έτρεχαν οι αρχές το βράδυ στις φλόγες μίνι μάρκετ και πρακτορείο στοιχημάτων, και ο καιρός με σκηνικό για βουτιές, 32 βαθμούς θα πάει η θερμοκρασία. Αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα κυπριακά έντυπα, και πάμε σε τραγουδάκι 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα σήμερα, 1η του μήνα, του 6ου μήνα του 2026. Καλό μήνα και πάλι να έχουμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι. Στην Καλαμάτα λοιπόν, η 39χρονη καλούσε σε βοήθεια λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της για συχνούς καυγάδες, κάνουν λόγο οι γείτονες. Στην Καλαμάτα ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του ο 41 ετών άντρας στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα παιδιά. 41 ετών άντρας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους, παρακαλώ. Δυστυχώς, έξυπνες κάμερες με χαμηλό IQ. Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στην Βηρυτό. Το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ και κυρία στον Λίβανο. Τραγωδία στην Πάτρα. Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου. Πιο κάτω πάμε, Αλβανία, ανησυχία στην Αθήνα για τα επεισόδια. Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία Αυλώνας. Πιο κάτω, κινητά τηλέφωνα αλλάζουν όλα από σήμερα. Οι διαδικασίες που επηρεάζονται. Μιλάμε για την Ελλάδα. Πιο κάτω έχουμε ανακαινήσει.

πήραν το δίπλωμα αλλά συνεχίζουν να οδηγούν. Τι προβλέπετε για τους παραβάτες? Γιώργος Μαζωνάκης με τραύματα στο πρόσωπο, την τελευταία φωτογραφία που ανέβασε. Τι έγινε? Νορβηγία. Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη, επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ. Μάλιστα, αυτά είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα. Και το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό με την περίπτωση της 39χρονης, η οποία λέει καλούσε σε βοήθεια, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να... Η άτυχη 39χρονη, λοιπόν, λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία της φώναζε και καλούσε σε βοήθεια, με τους γείτονες να ακούν την έντονη φωνή της και να ειδοποιούν τις αστυνομικές αρχές. Κανείς όμως δεν πρόλαβε τη γυναίκα ζωντανή, καθώς όταν οι αστυνομικές αρχές έφτασαν, ο 41 ετών άντρας είχε ήδη καταφέρει θανάσιμα τραύματα σε βάρος της. Κύριε, λέει. Στην αρχή, λέει, με την άφιξη της αστυνομίας στο σημείο, ο 41χρονος δεν άνοιγε την πόρτα, ωστόσο μετά από αρκετή ώρα επέτρεψε στις αρχές την είσοδο στο διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τον ίδιο με κελίδες αίματος και την 39χρονη στο πάτωμα της καυδοκάμαρας χωρίς τις αισθήσεις της και με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, τόσο από ξυλοδαρμό όσο και από μαχαιριές. Η γυναίκα, μάλιστα, στο ένα της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι, το οποίο αρχές προς το παρόν εικάζουν πως το τοποθέτησε εκεί ο σύζυγός της. Τα στοιχεία όμως ήδη από τα πρώτα λεπτά του εγκλήματος ήταν αμήλικτα και οδήγησαν τον 41 ετών άντρα να ομολογήσει την ιδεχθή του πράξη. Οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια, αναφέρουν πως ο ίδιος έχει προβάλει στις αρχές τις δικές του αιτιάσεις χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι υποστήριξε στην κατάθεσή του. Αυτά, λοιπόν. Την ώρα της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία και κοιμόντουσαν. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου θα παραμείνουν προς το παρόν. Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίοικοι ανέφεραν ότι το διαμέρισμα ακούγονταν συχνά φωνές, με γείτονες να είχαν ακούσει τη γυναίκα να λέει πως «αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την αστυνομία». Συγκλονιστική, λοιπόν, υπόθεση. Μια φίλη της 39χρονης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδερφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο. Μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πω να τους πάρω ρούχα». Μπράβο. Πολύ συγκλονιστικό αυτό, βεβαίως. Και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συλλήφθηκε σήμερα 1η-6, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καλαμάτα, υπό αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Καλαμάτας, 41 ετών άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μάλιστα. Ειδικότερα, λέει, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ανώτερη αστυνομική κατόπιν

0: καταγγελιών προσέτρεξαν σε οικία όπου εντός αυτής ανεβρέθη η 39χρονη η Μεδαπή χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο μαχαίρι. Στην εν λόγω οικία βρισκόταν ο 41 ετών σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καλαμάτας για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόπινης πράξης. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Και δύο παιδάκια χάνουν τη μάνα τους και τον πατέρα, γιατί θα πάει φυλακή και καταστρέφεται η ζωή δύο παιδιών. Γιατί θα έπρεπε να κάτσουν κάτω, να τα βρούνε, να μιλήσουν. Υπάρχουν πάντα λύσεις δίχως βία. Όπως είχαν τα πράγματα, 4 λεπτά μετά τις 11, το παρατράβησα λιγάκι γιατί ήθελα να μάθουμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τα νιους και να επίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. The next batch of files relating to Lord Peter Mandelson's appointment as ambassador to Washington will be released today. Ben Monte has more.
2: This latest release is said to be the second largest publication to the House of Commons in history. The first of the so-called Mandelson files found he was considered a general reputational risk, considering his friendship with convicted sex offender Jeffrey Epstein, with a police investigation also underway. Some files, including Lord Mandelson's betting summary, will not be released on request by the police.
1: A 13-year-old girl has died after entering the River Wharfe in North Yorkshire. It brings the death toll due to water-related incidents during the recent heatwave to at least 15. The UK will not have to pay Rwanda over the failed migrant deportation deal after winning an international court case. The East African nation sued Britain for more than £100 million. And two-time Challenge Cup winning coach John Keir has died at the age of 71. He led 9 clubs and England across his coaching career. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου του Χρήστου Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος επεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάριστο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς, δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Νομίζω να μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε τις ανακοινώσεις. Αν έχω κάτι διεθνή έτσι νέο, αν είναι κάτι ενδιαφέρον, θα το μεταδώσω σε εσάς. Διαβάζω ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από την ελληνοορθόδοξη κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων, πανηγύρι 2026, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας. Πανηγυρικές εκδηλώσεις. London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK111JA. Φετινή χρονιά λοιπόν, 2026, σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στη Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γεωργία, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και η Γεωργία της αρέσει να ακούσει το τραγούδι. Κάποια από τα τραγούδια μας της αρέσουν πάρα πολύ, τα προτιμά κάποτε και τα ζητά, και σήμερα θα της χαρίσουμε το άρωμά σου. Το άρωμά σου λοιπόν, η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο.

0: πρόγραμμά σου μας έφερε στα 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 25 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλημέρα στην κυρία Έλλη, που της άρεσε και αυτής το άρωμά σου. Ευχαριστώ κυρία Έλλη μου για την επικοινωνία. Χαρισμένο και σε εσάς. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η Αράχνη λοιπόν, το κέντρο υποστήριξης γυναικών, προσφέρει οδηγάν μάθημα στην βρετανική νοηματική γλώσσα που ξεκίνησε σήμερα. Θα ξεκινήσει μάλλον σήμερα στις 6 μέχρι τις 8 μετά το μεσημέρι στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London N7 6AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφές όμως στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε την Αράχνη στο 020-7263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε το σήμερα. Κρατήστε κράτηση σήμερα. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Βεβαίως, έχουμε διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω. Αν έχουμε και άλλες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών. Και το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων είναι στις 12 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, που είναι από το ΡΙΚ στην ελληνική, όπως πάντα, για ενημέρωση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Πλησιάζουν οι μέρες λοιπόν για τη γιορτή του κρασιού, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου, στο The Decorium, 22 Western Road, London, N22, 6UH. Festival by day, concert by night. Get your tickets through lgr.co.uk. Go to CY Wine Fest, tap or click the banner. Official media radio partner, London Greek Radio. Οι καλλιτέχνες που θα είναι στη γιορτή του κρασιού αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο Τριαντάφυλλος που έρχεται από την Αθήνα και ο Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος είναι Κύπριος και ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι πολύ γνωστός, έχει αγαπηθεί πολύ. After Dark Live Session λοιπόν, μετά τις 7, και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πολλά περίπτερα, φαγητό, διάφορα άλλα, ποτό και τέτοια, κρασάκι, αυτά. Εμείς σαν LGR θα είμαστε εκεί, θα έχουμε περίπτερο, θα σας ζούμε και τις δύο μέρες. Επίσης εγώ θα είμαι και με το Hellenic TV, γιατί από ό,τι γνωρίζετε οι πιο πολλοί είμαι και στο Hellenic TV. Κάθε Κυριακή έχω την εκπομπή Faces, πρόσωπα. Θα είμαστε εκεί λοιπόν και τις δύο μέρες από τις από την αρχή της του Σαββάτου μέχρι και το τέλος της βαδιάς, το ίδιο και την Κυριακή. Πολλά και διάφορα θα συμβούν εκεί, πολλοί κόσμος θα βρεθεί, θα συναντηθούν, να μιλήσουν, να τα πούνε από κοντά, θα φάνε το φαγητό τους, θα υπάρχουν σουβλάκια, θα υπάρχουν από ό,τι ακούω και σάντουιτσες και διάφορα άλλα, αυτά, λοκμάτες και τα λοιπά και τα λοιπά, καφέδες, και είναι μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα σε δύο μέρες λοιπόν, με παραδοσιακά φαγητά και δέσματα κυπριακά, με το κρασί το κυπριακό άφθονο εκεί, να πιείτε όσο θέλετε. Αυτά, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Και ο Στέφανος Πελεκανής, είμαι σίγουρος θα τραβήσει πολύ κόσμο εκεί, είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Πάμε Στέφανε μου, πάμε με την τηλεκόντισαν.

0: Πολύ ωραίος ο Στέφανος Πυρακανής. Θέλω να σας πω να βάλετε στο ημερολόγιο σας την εκδήλωση το 3ο Bicommunal Cypriot Festival BCF26 που θα γίνει στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, εκεί στους χώρους του Κυπριακού Κοινωνικού Κέντρου, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη, free entrance, και το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο γνωρίζετε που είναι. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Sunday the 4th of October 2026 the BCF26 will be held at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, and 22-5-HJ. Plenty of music, plenty of other things to enjoy. Περίπτερα και διάφορα αυτά. Λοιπόν, περισσότερα θα μάθετε σύντομα, είμαι σίγουρος, και στη γιορτή του Γρασού θα υπάρχει περίπτερο της Επιτροπής του Bicommunal Cypriot Festival, όπου θα μπορούσατε να πλησιάσετε τους εκπροσώπους εκεί του committee για να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Τρίτη χρονιά με μεγάλη επιτυχία γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και γυρνάει πίσω και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 0208 88 98 88. We are here to help.

0: Αυτός ήταν ο τριαντάφυλλος που θα είναι στη γιορτή του κρασιού. Αυτό το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, να βρεθούμε όλοι εκεί να περάσουμε καλά. Άφθονο κρασί και πολλά εδέσματα, σουβλάκια και πολλά και διάφορα. Άφθονο κρασί δωρεάν, παρακαλώ, δωρεάν. Και έχουμε και τον Στέφανο τον Πελεκανή, και καθ' όλη διάρκεια των δύο ημερών θα υπάρχουν και άλλα καλλιτεχνικά θέματα, χορή και τέτοια, DJs, αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε 8 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, και κάπου εδώ να σας πω για την εκδήλωση που οργανώνει ο χορηγός μας κάθε Πέμπτη 3 με 4. Έχουμε χορηγό τον Michael Κυπριανού Law Firm, όπου την 5η 25 Ιουνίου 2026 οργανώνει μια εκδήλωση, ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση, έλα Βασίλη, θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε μια σχετική συνέντευξη με τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση. Πέμπτη λοιπόν, μεταξύ 3 και 4. Ακούστε περισσότερα για την εκδήλωση αυτή. Να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, που είναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι της εβδομάδας. Παρακαλώ. Το τραγούδι της εβδομάδας αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου και ο τίτλος του «Τι σου χρωστάω, αν σου χρωστάω». Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Και έχουμε τρία λεπτουράκια πριν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας και θα γυρίσω πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι, να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Διεθνή ανησυχία προκαλεί κλιμάκωση των συγκρούσεων επί του λιβανικού εδάφους. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε νέα πλήγματα του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρητού ως απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμολά. Η Ισραηλινή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, κατηγορώντας με τη σειρά της τον Ισραηλινό στρατό για παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με στόχο την πρόθεση μιας πρωτοβουλίας για κατάπαυση του πυρός. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνέρχεται εκτάκτως σήμερα, προκειμένου να εξετάσει την επέκταση της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο, μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Εκρήθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν αεροπορική βάση, η οποία, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου σε νησί στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, κρατικά μέσα του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις της χώρας βρίσκονταν σε διαδικασία αναχέτησης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τις τελευταίες 48 ώρες πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον Ιρακινικών ραντάρ και σημείων διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διπλωματική προσπάθεια για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προχωρούν σε αμοιβαίες τροποποιήσεις επί του σχεδίου συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ενάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι θα πρόκειται για

0: μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Κορυφώνονται σήμερα στις παραλίες πόλεις της Κύπρου οι εκδηλώσεις του τριήμερου του κατακλυσμού. Χιλιάδες επισκέπτες κατακλείζουν τις παραλίες πόλεις, απολαμβάνοντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, άλλα πολιτιστικά δρόμενα και πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι η Λάρνακα. Σε αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους και σε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης με στόχο την προστασία των χρηστών δικύκλων, προχωρεί από σήμερα έως και την Κυριακή η αστυνομία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εκστρατείας. Η εκστρατεία στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και στην ενίσχυση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Η αστυνομία επισημαίνει ότι οι δικυκλιστές είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης. Στο 10,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών με παιδιά στην Κύπρο το 2025. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν το 2025 περίπου 6,1 εκατομμύρια μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 12,9% του συνόλου των νοικοκυριών με παιδιά. Η Εσθονία κατέγραψε το ψηλότερο ποσοστό, καθώς το 40,6% των οικοκυριών με παιδιά ήταν μονογονεϊκά. Όπως αναφέρεται, η δημοσίευση των στοιχείων συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα γονέων, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει το ρόλο των γονέων και των φροντιστών στην ανατροφή των παιδιών και στη διασφάλιση της ευημερίας και της προστασίας τους. Εξαιρετικά θετικές εξελίξεις προκύπτουν αναφορικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Οι επιστήμονες έχουν ολοκληρώσει την κλινική μελέτη φαρμάκου, το οποίο σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Πρόκειται για το φάρμακο Δαρακόν Ρασίμπ. Η είδηση αποτελεί πρωτοσέλιδο θέμα πολλών βρετανικών εφημερίδων. Όπως μεταδίδεται στη Βρετανία, κατά την κλινική μελέτη του φαρμάκου υπήρξαν εκπληκτικά αποτελέσματα. Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει το ψηλότερο ποσοστό θνητότητας από όλους τους σοβαρούς καρκίνους. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν ένα πολύ πολύ όμορφο μήνα. Πρώτη του μήνα σήμερα, καλό μήνα σε όλους εκεί και πάντα με υγεία, πάντα καλά να είναι, και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι, και έχω ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι από την Κύπρια τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, γνωστή σε όλους σχεδόν εσάς, είμαι σίγουρος γι' αυτό, η Άντρη Καραντώνη, η οποία έκανε καινούργιο τραγούδι, ένα χορευτικό πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο θα πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε. Το χαρίζω σε όλους τους αραδιπιώτες ιδιαίτερα, γιατί είναι και από την Αραδίπου η Άντρη Καραντώνη, πολύ καλή καλλιτέχνης, θαυμάσια παρουσιάστρια, μία από τις καλύτερες και καλή τραγουδίστρια. Πάμε να την ακούσουμε. Ο τίτλος, όπα όπα, όπα όπα, πάμε.

Πολύ ωραίο, συγχαρητήρια Άντρη. Και προχωράμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά, αλλά και αυτά τα μοντέρνα τραγούδια. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους από τους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα, μας στηρίζουν, όπως παραδείγματος χάρη το Cleaners Unite, το οποίο μας εξυπηρετεί. And I have to say this in English as well. Both, you know, Asteria and Cleaners Unite, it's one company, one group. And thank you very much, girls and the boys, for your services. And I wish you all the best. Good month ahead. Mans Bistro. Χαιρετώ τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον Ρόζερ Κρέ και την υπόλοιπη ομάδα. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Να έχετε ένα καλό μήνα. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Άρη εκεί στο Κουζίνα Express. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη όλους εκεί, την ομάδα του Κουζίνα Express. Θέλω να χαιρετήσω επίσης τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια εκεί στο Λουτσία, στο Wood Green. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά. Θα τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Why not?

Τελικά το Τζάλα έγινε και Γιάλα, new version of Αντιγόνης song. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Χαιρετώ την κυρία Εύα. Καλό μήνα, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και καλό μήνα να έχετε κι εσείς και η οικογένειά σας. Χαιρετώ επίσης τον καλό μου τον φίλο τον Φίβο και τη Χριστάλλα. Αγαπητέ μου, τι κάνεις, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Περάσαμε ωραία ψες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Το σκυλάκι, μου άρεσε πολύ το σκυλάκι. Τι ωραίο σκυλάκι. Ναι, πάει να γαυγίσει και του λες σταμάτα κουμπάρε, και σταματάει. Καταλάβει και κυπριακά, σιωπή κουμπάρε, και δεν γαυγίζει. Εντάξει, ωραίο σκυλάκι, μπράβο. Λοιπόν, θα χαρίσω στον Φίβο και τη Χριστάλλα και την κυρία Εύα το επόμενο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι από την Μαρία Αναματερού, που ειλικρινά είναι ένα θαυμάσιο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Και πάμε να τα ακούσουμε μαζί, έτσι.

0: Μαρίανα Ματερού, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία φωνή, αυτό είναι. Όταν ακούς μια φωνή μελωδική και σε κρατάει εκεί συνέχεια, δεν μπορεί να την παραγνωρίσεις. Δεν είναι όλες οι φωνές τέτοιες. Λοιπόν, για να δούμε, 22 λεπτά μετά το μεσημεράκι και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους και κάποιους καλούς υποστηριχτές μας που το κάνω πάντα γιατί αξίζει να το λέμε. Μας στηρίζουν για χρόνια αυτοί, όπως είναι ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότς και ο Tom Gartens. Χαιρετώ όλο το προσωπικό και εύχομαι στους Σαμώνες να έχουν ένα θαυμάσιο μήνα, να περνούν καλά πάντοτε. Ευχαριστούμε κύριε Ούρη μου, να είστε καλά. Και επίσης το ίδιο θα πω για τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Letting and States που είναι πάντα μαζί μας τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Να ευχηθώ καλό μήνα και στο Βαρόσι Letting and States, σε όλο το προσωπικό και τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι μετά το σύντομο διαφημιστικό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στο τραγούδι, πολύ ωραία φωνή. Και η Μπέκη Ζήνα. Και θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και να ευχηθώ καλό μήνα να έχουν όλοι εκεί, και η διεύθυνση, η κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και η κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και οι υπόλοιποι. Χαιρετώ το καφενείο, την ομάδα εκεί του Κώστα, της Βικτόριας και της Μαρίας που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά, και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και τον Λούι Σταυρή και τους υπόλοιπους. Να είναι όλοι καλά, καλό μήνα σε όλους εύχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την πάντοτε καλή εξυπηρέτηση. Και να χαιρετήσω και όλους τους θαμώνες εκεί και να ευχηθώ να έχουν όλοι τους καλό μήνα. Και μιλώντας λοιπόν για τους θαμώνες εκεί, τους αρέσει και πάρα πολύ ο Γαζατζίδης. Έτσι, γενικά σε όλους, χαρισμένο το επόμενο τραγούδι. Πάμε, εδώ είμαστε.

Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κυρία Δέσποινα μου, μία από τις πελάτησές μας, μία που μας στηρίζει, χορηγός μας, η κυρία Δέσποινα, για πολλά χρόνια τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δέσποινα μου για τη στήριξη. Καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους πελάτες σας, να είστε πάντα καλά. Επίσης θέλω να ευχηθώ καλό μήνα στον Κόκο εκεί στο Edmonton και τις 2.000 παρακαλώ, 2.000 Κύπριους λέει ακροατές μας ακούνε και οι άλλοι. Λοιπόν, και να τους χαρίσουμε, τι άλλο, Στράτος Κύπριος και ουρανός αν γκρεμιστεί. Χαίρετε, καλό απόγευμα, να είστε καλά.

Αυτά κυρίες και κύριοι, let me tell you what's happening after me. Θα σας πω ότι στις μία, δηλαδή σε, για να δούμε, γύρω στα 20 λεπτά περίπου θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και μετά συνέχεια με πολλές μουσικές επιλογές, 4 με 7 Drive Time και Κρίση ο Χάρους, μετά 7 με 8 New Music Show, London Greek Radio's Non-Stop Hits και πολλές μουσικές επιλογές μέχρι αύριο, κυρίες και κύριοι, το πρωί. Εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, θα είμαστε μαζί λίγο πιο ύστερα αύριο στις 1 η ώρα. 1 η ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί αύριο και θα έχουμε και μια συνέντευξη ενδιαφέροντος θέματος νομικού περιεχομένου με την κυρία Μαρία Κυριάκου, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία Πυργουβάκης και θα μας πει για την παρουσία της εδώ στο Λονδίνο, στη Γιορτή του Κρασιού, που όπως γνωρίζουμε όλοι είναι αυτό το Σαββατοκυριακό. Αυτά. Λοιπόν, μαζί μας αυτή την ώρα και μας ακούνε είναι ο καλός φίλος ο Πέτρος Μπόρακος, που δεν είναι μόνος, είναι μαζί με τον Ανδρέα τον Πλανητάρχη, παρακαλώ. Πλανητάρχης ο Ανδρέας. Γεια σας παιδιά, καλή όρεξη, δεν ξέρω, τρώτε, πίνετε καφέδες, εκεί βλέπω διάφορα πράγματα. Να περνάτε καλά. Δικιά μου είναι ζωή, αγαπητέ Ανδρέα, και ό,τι θέλω και όπως τη θέλω την κάνω, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Χαρισμένο σε εσάς, με πολύ αγάπη, και να έχετε ένα πολύ όμορφο μήνα, ένα ευχάριστο μήνα. Πάμε.

Κάπου εδώ. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, μείνατε μαζί μου. Θέλω να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι, το οποίο, κυρίες και κύριοι, επί τη ευκαιρία της γιορτής του κρασιού, θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη γιορτή του κρασιού. Οι διοργανωτές τότε, ήμουν και υπεύθυνος του καλλιτεχνικού προγράμματος για 5 χρόνια, το γνωρίζει η Παρικιακή και πολλοί από εσάς το ξέρετε, και αποφασίσαμε να γράψουμε ένα τραγούδι για την Κύπρο, για το κρασί της Κύπρου, ειδικά για τη γιορτή του κρασιού. Λοιπόν, γράφτηκε αυτό το τραγούδι το 2001, παρακαλώ, 25 χρόνια πριν. Τη μουσική την έχει γράψει ο Νίκος Σαββίδης, Music by Νίκος Σαββίδης, τραγούδι Γιώργος Γρηγορίου, Song by Γιώργος Γρηγορίου και Απαγγέλη η Αφεντιά μου, Βασίλης Παναγής. Στίχη και Απαγγελία, Βασίλης Παναγής. Κιθάρα, μπάσο, τραμς, πιάνο, τζουρά και keyboards, ο καλό μου φίλος ο Χάρης Κουτσαβάκης. Δεύτερη φωνή, Νίκος Σαββίδης και Έλενα Ευθυμίου, παρακαλώ. Λέω όλες τις λεπτομέρειες εδώ. Και η χορηγή ήταν Μουχτάρης & Co. Company and Network Agencies. Η παραγωγή ήταν του Hellenic Music Center, JPS, 2001. Αυτά. Λοιπόν, το CD περιέχει 2 τραγούδια κανονικά. Το τραγούδι το Βαρόσι μου, που γράφτηκε για, ειδικά για το Βαρόσι, και το τραγούδι αυτό, το οποίο γράφτηκε ειδικά για το κρασί της Κύπρου, για τη γιορτή του κρασιού. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί και με αυτό σας αφήνω, να περνάτε καλά και θα βρεθούμε στη γιορτή του κρασιού, κυρίες και κύριοι, αυτό το Σαββατοκύριακο, να περάσουμε καλά. Πάμε. Προς το παρόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ και bye bye.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Πάμε μωρό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Θαύρη.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: είναι σωστό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

4 και 4 λεπτάκια ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR 103,3 στα FM DAB Plus. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 1st of July

0: LGR.
1: Exclusive.
0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
2: That's right, exclusive London Greek Radio, Έλικο Κίνου, Record of the Week. Και εδώ συνεχίζουμε, η ώρα μας είναι 4 και 27 λεπτά και πάμε με τον Χρήστο Αντωνιάδη, το καινούργιο τραγούδι του «Θα σου κάνει καλό».

Δέσποινα Βαντή, θέλω να μ' αγαπάς και Κυριάκος Γεωργίου επιστρέφει πίσω με καινούριο τραγούδι και σε θέλω πολύ.

Νικήφορο στη συνέχεια. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι πάντου. Πώς ετοιμάζεστε οι διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές? Να περάσετε καλά. Always so, right?

Καλοκαίρι στην Αγγλία πάντα έχει ήλιο. Στη συνέχεια. Αχ, can't wait. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Έλα, ρεκ, το καινούργιο τραγούδι της. Και πάμε να ακούσουμε ένα παλιό τραγουδάκι, πανέα εκτέλεση από την Αιγουάνα Στίγα. Αιγουάνα Στίγα, that's right. Και κρεμιστά, κρεμιστά όλα πια.

Κρέμιστα, κρέμιστα. Για δύο λεπτά, ένα λεπτό πριν τις ειδήσεις και... Local news from LGR Studio coming up και επιστρέφουμε σύντομα.

Δύο υπέροχα νητσιώτικα τραγουδάκια από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Σταμάτη Γονίδη. Και μην ξεχνάτε αυτόν τον Σαββατοκυριακό, Σαββάτων και Κυριακή, 6 Ιουνίου και 7, η γιορτή του Κρασιού 2026. Celebrations with Cypriot Wine and Culture. Και μην ξεχνάτε, τη νύχτα θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Πελεκάνης και Τριαντάφυλλος. Make sure about τα εισιτήριά σας και your tickets at lgr.co.uk or see wine first tap or click the banner and get your tickets. Θα είμαι εκεί on the stage plus LGR crew, they're going to be there. Official Media Radio partner with LGR. Αυτόν τον Σαββάτο, αυτήν την Κυριακή, η γιορτή του Κρασιού 2026. Και πάμε με τον Στέφανο και αφιερωμένο στα παιδιά εκεί, στην όλη την ομάδα της Παρικιακής. Make sure get your tickets! Αυτό το Σαββατοκυριακό.

Σταύρος Πελακάνης θα είναι εκεί μαζί μας αυτόν τον Σαββατοκυριακό, γιορτή του Κρασιού 2026, εκεί στο Decorium 22 Western Road, London, N226UH. Make sure, Festival by Day, Concert by Night. Πάρτε τα εισιτήριά σας και θα περάσουμε ωραία, θα γίνει χαμός παιδιά. Και μείνουμε μέσα στο... Έτσι, νέα εκτέλεση, η μεγάλη Πελαγία. Πάρτε τα εισιτήρια.

Είπα σου χτενίσου λίγο, ελάτε εκεί, πάρτε τα εισιτήριά σας από αυτόν τον Σαββάτο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. Θα είμαστε εκεί όλη η ομάδα του EOGI, ελάτε να γνωριστούμε, θα γίνει χαμός παιδιά και θα έχουμε μαζί μας παρέα τη νύχτα. Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκάνης θα είναι εκεί να μας διασκεδάσουν. Σου πάρτε τα εισιτήριά σας. London Greek Radio Partner EOGI Media Radio Partner. That's right. CY Face, tap on the click.

Σπάω τα ρολόγια και οι δρόμοι αυτό το Σαββατοκυριακό είναι πάνε εκεί στο Wood Greens, The Corium, 22 Western Row, N22. Get your tickets, oja.co.uk, Wine First, tap the, or click the banner, or ring. Παρικιακή.

0: Γιορτή του Γρασιού 2026 εκεί στο Decorium αυτόν το Σαββατοκυριακό, Σαββάτον 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Πάρτε τα εισιτήρια σας από το lgr.co.uk or see wine first tap or click the banner and get your tickets or ring Παρικιακή. Make sure, ελάτε, θα γίνει χαμός παιδιά. Επιστρέφουμε after this quick break.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings. And we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

0: Traffic and Travel.
1: More traffic hours going along. The time is 5 και 33 λεπτά. Και να πούμε ένα καλησπέρα στο φίλο μας Μάκη Μάικ που θα είναι εκεί μαζί μας αυτόν τον Σαββατοκυριακό στη γιορτή του κρασιού. Σε σένα και στην οικογένειά σου, καλή εβδομάδα να έχετε, καλό μήνα, and I'll see you this weekend, my friend.

ήσταν εκεί αυτόν τον Σαββατοκυριακό. CY Fest 2026 και ο Mikey Mike θα είναι εκεί μαζί και όλο το crew του LGR. Θα μας είναι εκεί on the stage. Come and say hello. Get your tickets, right? Get your tickets. Θα γίνει χαμός, παιδιά, αυτόν τον Σαββατοκυριακό στο Decorium 22 Western Road, London, N226UH. Get your tickets. Official Media Radio Partner LGR. Get your tickets. LGR.co.uk. See one first tab or click the banner. Make sure. Get your tickets. Σαββάτον 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Και να πούμε έναν καλησπέρα στην όμορφη Αλεξία, που μας ζαλίζει συνέχεια. Συνέχεια είναι μία Αμερική, Λονδίνο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ελλάδα. Anyway, είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα, πήραν όλους τους τα φανταράκια εκεί και στον Αριστίδη. Να είστε καλά, παιδιά, στο μικρή Αλεξία, η Αγία Ξένια, και στο, εκεί στη Ράιν Κέρκυρα, στο Σπύρο, και όλα τα παιδιά στην Κρήτη και εδώ στο ωραίο Μίτσα, η Δέσποινα και ο Νίκος. Να είστε καλά, παιδιά. Και αχ, καρδιά μου, με ζάλισες, Αλεξία, με ζάλισες. Πού είσαι τώρα, πού είσαι?

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η Βιαδά μου και εξαλογιάστρα, τέσσερα λεπτά, πέντε λεπτά χαζίρι, πριν τις πέντε. Και να πω ένα καλησπέρα στη Μαρούλα Ντουμάζου, Ανδρούλα Θεοχάρου, Σανδρούλα Κώστα, Φλόρι εκεί στο Ρόλα Κόλλιντε, να είστε καλά παιδιά, στο φίλο μας το Λία Γεωργίου και Νίκος Απέργης.
1: Στον όνειρό μου απόψε σε συνάντησα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

Νίκος Αμπέργκης και χίλια χρόνια. Δύο λεπτά πριν τις ειδήσεις. Don't go anywhere, I'll be back. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, ελπίζω να περνούμε καλά. Νέα εβδομάδα, νέος

0: 3 months of 2026. New data has revealed, equivalent to 7% of the mayor's 88,000 overall annual target. Research from real estate consultants JLL suggests that developers are hesitant to build in the current market due to a proliferation of unsold stock. New data shows that 22,000 properties across the capital sit unsold or under construction, with all types of buyers unwilling to invest in the present circumstances. This is down to the new build premium. New homes cost 26% more per square foot than existing properties, soaring service charges, and an absence of incentives for potential purchasers. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε τον Κρίστε Ουχάρους, το ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο.

Νίκος Μακρόπουλος. Θα περνάω καλά. Ελπίζω να περνούμε καλά. Και μην ξεχνάτε αυτό το Σαββατοκυριακό θα περάσουμε πολλά πολλά καλά. 6 και 7 η γιορτή του κρασιού εκεί στο The Corium. Πάρτε τα εισιτήρια σας σε lgr.co.uk or see wine first. Tap or click the banner και θα έχει και εισιτήρια να πάρετε και από την είσοδο. Official Radio Media Partner LGR. Θα είμαστε εκεί όλοι, όλα τα παιδιά από το LGR. I'll be on the stage. Mikey Mike will be there with me as well. So θα περάσει, θα γίνει χαμός. Πάρτε τα εισιτήριά σας. Η ώρα μας είναι 6 και 7 λεπτά. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματός μας και να αφιερώσουμε ένα ακόμα ένα τραγουδάκι στο Mr. DJ Andrew. It's a little bit miserable today, but it's not that hot, is it? Και στο Christopher Ange and Pizza. Να είστε καλά, παιδιά. Και ποιος είναι αυτός? That will make you happy. Right? Smile.

Αντρομάχη και καλό, ποιο είναι αυτό για τον Mr. DJ Andrew. Οκ. Okay. Και λέει και στη συνέχεια, μια νύχτα γνωριστήκαμε. Καλησπέρα, Άννα, τι κάνει. Ηλία Γεωργίου και στη Μαρία και στην Λούση, να είστε καλά, παιδιά. Ειρήνη Αρίστου, τι γίνεται. Αντρούλα Χριστοφόρου.

Πέτρος Ιακωβίδης και Σταν. Πήγαμε μερικά χρόνια πίσω και συνεχίζουμε εδώ το πρόγραμμά μας. Ελπίζω να περνούμε καλά. Η ώρα μας είναι 6 και 28 λεπτά και πάμε με λίγο νότι. Τι λέτε?

No, this Faganagis, I can't wait for you to return. I can't wait, seriously. Okay, καλησπέρα Βούλα, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και η οικογένεια, όλοι, ο Μάικος Μάικο, η οικογένεια, Chris Αρμάρη και η οικογένεια και πάμε με ένα classic. Γιώργος Μαργαρίτης και στο κελί 33. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχετε όλοι.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, my name's Olympia and I present programmes on LGR with solicitors giving advice. Y Argyridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αναστασία και βρέχει for Anch. Μας δίνω περίπου 14 λεπτά μαζί και να πούμε μια καλησπέρα και στο Blue Olive, καλές δουλειές στον Πανίκο Δημητρίου, Κόσοβ Λάντον, και στο φίλο μας Τόνι και Ιωάννα και στην ωραία Κύπρο. Άκου Τόνι Σταβέρνα, να είστε καλά παιδιά, καλό μήνα, καλές δουλειές σε όλους σας. Αυτό για σας, Άννα Λύση.

Καλησπέρα Χριστινάκη, εκεί στην ωραία Αμερική, καλά να περνάς. Δεν σε ξεχνώ. Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά.

Καλησπέρα, ο Τζορτζίου! And George and Ru, να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μαρίνα Κωνσταντή, Τρόντο! And family, να είστε όλοι καλά, περνάτε καλά.

Δεν ξέρω τι έγινε και εκεί με το computer. Anyway, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. Ελπίζω να περάσαμε ωραία. Ελπίζω να σας δω αυτόν τον Σαββατοκυριακό στη γιορτή του κρασιού και στο Decorium, που θα είναι μαζί μας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belekanis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belekanis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Τι κάνει στον LGR? Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. LGR 103,3.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους, ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας που είμαστε όπως πάντοτε μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα κοντά σας, μαζί όπως πάντα για την ερχόμενη μία ώρα που θα γεμίσει για μία ακόμη φορά με πολλή μουσική. Εδώ, στην πρώτη Δευτέρα του καινούριου Ιούνιου, με την ελπίδα πάντα να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ξεκινούμε λοιπόν απόψε με ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος. Οι τρύπες και τα τραγούδια για εκείνους που δεν αντέχουν να χωρούν στα σκηνικά του κόσμου. Και δεύτερο βήμα με ένα άλλο πολύ μεγάλο συγκρότημα,

με τους Cure που μίλησαν σε τόσους πολλούς, πάντα με το ξεχωριστό τους χρώμα που αντέχει μέχρι το σήμερα. Έτσι ξεκινάμε και να ζητάμε για μία ακόμη φορά την ιστορία αυτής εδώ της νύχτας.

το τραγούδι του Αστροναύτη και ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, τα Φρούτα του Δάσους από τη Θεσσαλονίκη, και ένα σπίτι στο Κρόνο, για να ξεκινήσει πάλι από την αρχή μια ιστορία όπως ξεκινούν οι ανθρώπινες ιστορίες, με μια μελωδία, με ένα συνέστημα, με μια αρχή.

Face the Womb, ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα από την Γαλλία και η μαγεία της μουσικής να μπορεί να πει τόσο πολλά μέσα από τον ήχο ενός τραγουδιού, με τη γλώσσα να είναι προαιρετική.

0: αν ξυπνήσεις το πρωί και δεν θα βρεις το πάτωμα χαπάκια, πουλόβερ και σουτιέν και χτυπήσεις με δύναμη την πόρτα χωρίς να ακούσεις πίσω σου το ιστερικό μου σκασμό σου, μη βάλεις τα κλάματα και πας για να με βρεις στην παιδική φωτογραφία μου που σε κοιτάει. Φτιάξε έναν ήλιο σαν για αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου.
1: Φτιάξε έναν ήλιο σαν για αυτούς.
0: Φτιάξε έναν ήλιο. Φτιάξε έναν ήλιο.
1: Φτιάξε έναν ήλιο
0: σαν για αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου. Ούτε στα ηλίθια γραφτά μου σου έχω πει ψέματα. Πάντοτε σου έλεγα πως είναι όμορφοι οι άνθρωποι, τα χρώματα και η μουσική. Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα. Με αυτό θα μάθεις πως έζησα. Μέτρησε έπειτα τον νίκη μας. Ποτέ δεν φτάναμε να το πληρώσω. Και πόσο φως έκαψα ψάχνοντας να

0: για αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου σου.
1: Φτιάξε έναν ήλιο σαν για αυτούς.
0: Τράβα μετά και γύρεψε από τον πατέρα σου για τελευταία φορά χρήματα και δώσε τα χρέη μου. Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανένα να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου και κάτω από αυτόν γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα. Ξόφλησε. Ξόφλησε.

πολύτιμα λόγια μιας πολύτιμης πένας που δεν ξεχνάμε ποτέ, της μοναδικής Κατερίνας Γούγου. Και αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για τον ήλιο που κρύβει ο καθένας μέσα του, φτάνει ποτέ να μην το ξεχνάει, και άμα τον χάσει να ψάχνει να τον βρει.

τεράστιες οικογένειες, ανούσιας ευγένειας με ψευτοϊποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζει στην εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο άστι.

Αλλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Αυτή λοιπόν την υπέροχη φωνή στο μεγάλο της ταξίδι στον χρόνο με τη φωνή της Σάντεϊ περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ και το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας για τη γνωστή ώρα που γεμίσουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και μέσα από αυτή συναντούμε πάντα την αγαπημένη παρέα της κάθε Δευτέρας. Έτσι λοιπόν και απόψε, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε και απόψε μαζί και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

ένας πολύ ιδιαίτερος στίχος από το Γεράσιμο Βακελάτο για τη φωνή της Νατάσας Αποφίλιου, στην υπέροχη μουσική της συνάντηση με έναν πολύ σημαντικό συνθέτη, το Στάμο Σέμψη.

τραγούδια από αυτά που ίσως να ισχύουν πιο πολύ σε αυτή την εποχή από την εποχή που γράφτηκαν. Και μια ακόμη υπέροχη μουσική συνάντηση του Στάμου Σέμψη με τη μοναδική Ελίπα Σπαλά.

Αυτές οι λέξεις που όταν έχεις έναν άνθρωπο για να τις μοιραστείς, όλα γίνονται πιο όμορφα και όλα έχουν μέσα τους ένα κομμάτι φως. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Με αυτό λοιπόν το κλασικό κομμάτι και τη μεγάλη φωνή του αφεντικού, του Bruce Springsteen, φτάνουμε τώρα στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης. Ο Μιχάλης Ζημανός έδωσε και πάλι το παρόν στο βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, της πρώτης του καινούριου μήνα, με πολλές ευχές να είναι πολύ όμορφος, να φέρει φως, να φέρει ζεστασιά. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ καλή ξεκούραση για απόψε, μια πολύ όμορφη υπόλοιπη εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι από εδώ πάρα πολύ σύντομα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Argyrides and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyrides at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
5: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United
3: Unit κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

0: μ' αρέσουν.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.